0: Ιάσκη, Κολιάνδιο Σαουκή. Κούν χαχατιά σου τη μάρ, τάχε ακαπατιάνα. Κούν χασουμάς του ραταμάρ, τάχε χαπετάκι. Διους πάγαρα ψμάω Κολιάνδιο Σαουκή.
1: Radio Salvación, una señal que te bendice.